Ελαμβάνει. Λάθη μα μπα μα σώσει τα τσάμα για φιλόνσια σε βαμπάει. Τι... Ο τακούκο, άμα τι μου αφιάτσε και σε άλλα σιάγει. Μα διάμα για τι... Μου ατσόλου κάμα text message. Ατσι... WhatsApp message είναι μου αφιλόνσια. Ενία κόκο, ο ρωτός φιλόνσια τακούκο πω.